0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν μας έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zzz.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα. Δυστυχώς κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπήρχε στο σύστημα. Πήρα τηλέφωνο τον Ηλία Διακλεμπριανό, ο οποίος είναι ο συντονιστής των ελληνικών προγραμμάτων. Πήρα τηλέφωνο τον Στέλιο, πήρα επίσης το 0403-327-345-45, ο George Halloun, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε επίγουσες περιπτώσεις. Κανείς δεν απάντησε στο τηλέφωνο, αλλά ευτυχώς 9 και 14 λεπτά είμαστε στον αέρα, οπότε ας προχωρήσουμε τώρα να ακούσουμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Διάφορα που συμβαίνουν σαν σήμερα 8, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Λοιπόν, εύχομαι να μείνετε μαζί μου. Θα πάμε στις ειδήσεις του Παναγιώτη Πύρου καταρχάς, μέχρι να ξαναπρογραμματίσω εδώ το πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε λίγο για το bullying, λίγο για τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή, λίγα πράγματα για ποιος εκπροσωπεί το ελληνικό, την Ελλάδα μάλλον, στη Eurovision και για ποιο λόγο, ή τι έχει σχέση με το bullying και αυτό. Λοιπόν, για ας προχωρήσουμε στις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο για να επανέλθουμε.

Με πορεία προς την Βουλή ολοκληρώθηκαν την 1η Μαΐου οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ παράλληλα απεργιακές κινητοποιήσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις για την εργατική Πρωτομαγιά. Εργατικά σωματεία και φορείς κατέθεσαν στεφάνους σε μνημεία εργατών και αγωνιστών. Ιδιαίτερα δε στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής, τιμώντας τη μνήμη των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς Ναζί και τους Ταγματασφαλίτες την 1η Μαΐου του 1944. Διεκδικήσεις για καλύτερους μισθούς, συνθήκες εργασίας και μέτρα κατά της ακρίβειας ακούστηκαν σε όλες τις συγκεντρώσεις. Στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικών κομμάτων. Στη Λάρισα οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν αντίθεση στη συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις. Σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα έστειλε προχθές ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου από την εκδήλωση για την εργατική Πρωτομαγιά που διοργάνωσε η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κύπρο. Στην ομιλία του, ο κύριος Στεφάνου τόνισε ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι μια τυπική επέτειος, αλλά η μέρα μνήμης και αγώνα για τα δικαιώματα των εργατών.

αλλά ημέρα μνήμης και αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι οι κατακτήσεις δεν είναι δεδομένες όσο συνεχίζουν να κυριαρχούν πολιτικές που θέτουν τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις, επισημένοντας ότι η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος στέγασης και η διεύρυνση των ανισοτήτων

εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, κάλεσε σε ενίσχυση του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι μια ισχυρή παρουσία του κόμματος στη Βουλή μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε πολιτικές που, όπως είπε, επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα και ευνοούν τα μεγάλα συμφέροντα. Κλείνοντας, ο κύριος Στεφάνου υπογράμμισε ότι οι κατακτήσεις των εργαζομένων ήρθαν μέσα από συλλογικούς αγώνες, καλώντας σε ενότητα, αλληλεγγύη και συνέχιση των διεκδικήσεων στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία. Υπενθυμίζουμε ότι οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν στις 24 Μαΐου. Να σημειώσουμε τέλος ότι και στην Αυστραλία, σε όλες τις πόλεις, σημειώθηκαν μεγάλες πρωτομαγιάτικες κινητοποιήσεις με συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το νοσοκομείο στο Alice Springs της Αυστραλίας, όπου νοσηλεύεται ο 47χρονος Τζέφερσον Λουίς, ο οποίος φέρεται να απήγαγε και να δολοφόνησε ένα 5χρονο κορίτσι από κοινότητα αυτοχθόνων Ιθαγενών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος εντοπίστηκε από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια πριν συλληφθεί. Το κορίτσι, γνωστό ως Κουμαντζάγι Little Baby, είχε εξαφανιστεί το βράδυ του Σαββάτου από το σπίτι του. Ισορρός του βρέθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στις ερημικές εκτάσεις γύρω από την πόλη. Περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, απαιτώντας δικαιοσύνη και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο κτίριο. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, ενώ ακολούθησαν συγκρούσεις, φωτιές και ρήψεις αντικειμένων. Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και υγειονομικοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζη, δήλωσε ότι κατανοεί την οργή της κοινότητας και κάλεσε σε ενότητα. Η Αυστραλία προσπαθεί επί δεκαετίες να συμφιλειωθεί με τον αυτόχθονα πληθυσμό της, που ζούσε στη χώρα επί 50.000 χρόνια πριν την άφιξη των Ευρωπαίων απίκων, αλλά περιθωριοποιήθηκε στη διάρκεια της Βρετανικής απικιοκρατίας. Πολλοί κάτοικοι και επικεφαλείς κοινοτήτων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου που τελούν υπό Ισραηλινή κατοχή συγκεντρώθηκαν στη Βηρυτό καταγγέλλοντας τις συνεχιζόμενες κατεδαφίσεις παρά την εκεχηρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, ο Ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις καταστροφής και να απαγορεύει την επιστροφή των κατοίκων σε περισσότερες από 50 συνοριακές κοινότητες. Ο δήμαρχος της Νακούρα, Ιμπραήμ Χάμζα, δήλωσε ότι η περιοχή έχει ισοπεδωθεί και ότι η παρουσία του Ισραηλινού στρατού παραμένει ισχυρή. Στην διαμαρτυρία, άντρες και γυναίκες κρατούσαν σημαίες του Λιβάνου, φωτογραφίες των κατεστραμμένων χωριών τους και πλακάτ με συνθήματα όπως «Πού είναι η κατάπαυση του πυρός?». Μετά την εφαρμογή της εκεχηρίας, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς είχε δηλώσει ότι ο στρατός έλαβε εντολή να καταστρέψει σπίτια σε παραμεθόριες περιοχές που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιούνταν από την Χεζμπολάχ ως στρατιωτικές θέσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας του Λιβάνου, περισσότερες από 50.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια 6 εβδομάδων συγκρούσεων. Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν την Παρασκευή. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώθηκε εκ νέου κοντά στα $111 το βαρέλι μετά τις έντονες διακυμάνσεις της Πέμπτης εν μέσω ανησυχιών για πιθανή αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η απουσία προόδου σε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενισχύει τους φόβους για παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, μια παρατεταμένη παραμονή των τιμών πάνω από τα $100 θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, αν και προς το παρόν η προσοχή παραμένει στα εταιρικά αποτελέσματα. Οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από την ενεργειακή αναταραχή που προκάλεσε η σύγκρουση, με ανησυχίες για ενίσχυση του πληθωρισμού. Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων όλων των κατηγοριών, ανεξαιρέτως τα οποία είναι παρόντα στον Περσικό κόλπο, ανέρχονταν σε 913 την 29η Απριλίου, δύο μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της κίνησης στη θάλασσα AXS Marine. Παρά τον αποκλεισμό, κάποια μπόρεσαν να βγουν.
Ο αριθμός των πλοίων ανερχόταν σε 1114 το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, όταν εξαπολύθηκαν οι πρώτοι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον

εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με άλλα λόγια μειώθηκε κατά 18% σύμφωνα με την καταγραφή αυτή. Την Τετάρτη το πρωί πάνω από 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια βρίσκονταν στον κόλπο, όπως και περίπου 20 πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου. Αυτοί οι αριθμοί δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε πλοία που πραγματικά εμποδίστηκαν να βγουν από τον κόλπο εξαιτίας του de facto αποκλεισμού των στενών του Ορμούς από το Ιράν και εξαιτίας του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διάφορα άλλα πλοία που εκμεταλλεύεται κυρίως η πετρελαϊκή βιομηχανία δεν έχουν πρόθεση να φύγουν. Τέλος των ειδήσεων.

Λοιπόν, ευχαριστώ τον Στέλιο που προσπαθούσε να με πάρει και στις 9 και 13 λεπτά μου στείλε μήνυμα και ο Ηλίας Γιατρολεμβριανός ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου εκεί που βρίσκεται. Οπότε σας ευχαριστώ που προσπαθήσατε τουλάχιστον. Αλλά τέλος καλά, όλα καλά και εδώ είμαστε και πάλι. Μην ξεχνάτε να συντονίζεστε στο 92,3 FM κάθε Δευτέρα 8 με 10, 8 με 9,5, 9,5 φεύγουν τα παιδιά, αλλά 8 με 10 θα δείτε στον ιστότοπο αν ανοίξετε την ιστοσελίδα του προγράμματος 92,3 FM. Πηγαίνετε στο www.3zz.com.au, θα ανοίξει ο ιστότοπος του σταθμού του 3Z και μετά κάνετε κλικ στην ετικέτα που λέει Programs, όπου θα ανοίξει η ιστοσελίδα των προγραμμάτων και θα δείτε Δευτέρα 8 με 10, αλλά τελειώνουν στις 9.30. Τρίτη 8 με 10 το 2ωρο. Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε 8 με 9. Κάθε Παρασκευή 9 με 10. Και κάθε Τρίτη απόγευμα έχουμε το κυπριακό πρόγραμμα που είναι 6 με 7 το απόγευμα. Επίσης έχουμε και το κοινοτικό πρόγραμμα στο... Δεν το έχουμε εμείς, αλλά το έχει ο Βασίλης Παπαϊωάννου. Monday Greek λέγεται. Είναι στον κοινοτικό ραδιοφωνικό σταθμό 3CR στα 855 AM. Οπότε 3CR συντονίζεστε με τον Βασίλη Bill the Greek Παπαϊωάννου στο 3CR κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ. Υπάρχει και άλλο ελληνικό πρόγραμμα με θέμα την αντίσταση στο κάθε Τρίτη στο 3CR στις 10 με 11 το βράδυ. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε με τα θέματα της ημέρας, το οποίο είπαμε. Καταρχάς ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Πύρο για τις ειδήσεις. Έχω, δεν θυμάμαι αν το είπα ή όχι, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε και το θέμα bullying που είναι σήμερα, η γιορτή της μητέρας είπαμε την Κυριακή. Ας προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι που είναι «Τα καράβια μου καίω» με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και θα επανέλθουμε. Πάμε.

τα καράβια μου και ο, ήταν ο Νίκος Πορτοκάλωγλου και εύχομαι να σας άρεσε το τραγούδι αυτό. Μιλάμε για το bullying, για όσους έχετε συντονιστεί τώρα και είστε στο 92,3 FM 3 ZZZ στην ίδια συχνότητα και πάλι σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου και αφιερωμένο θα ήταν το πρώτο μισό της εκπομπής στο σημαντικό γεγονός αυτό, το κοινωνικό μήνυμα για την ημέρα ενάντια του στον σχολικό εκφοβισμό στην Αυστραλία. Σήμερα στην Αυστραλία φοράνε μπλε, είναι το Do It For Dolly Day. Σήμερα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Αυστραλία φορούν μπλε για να στείλουν ένα μήνυμα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο, φοβισμένο ή αόρατο. Ποια είναι η Dolly? Do It For Dolly Day. Η Dolly Everett ήταν μία 14 χρονών, ένα 14 χρονών κορίτσι από την Αυστραλία που έχασε τη ζωή της μετά από το σοβαρό bullying και cyberbullying επίσης, το οποίο είναι εκφοβισμός ή bullying στο διαδίκτυο με τα κοινωνικά μέσα που έχουμε σήμερα, και η ιστορία της συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα. Οι γονείς της δημιούργησαν το Dolly's Dream, το όνειρο της Dolly, έναν οργανισμό που βοηθάει νέους ανθρώπους και οικογένειες να αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό και την ψυχική πίεση. Οπότε το μπλε χρώμα συμβολίζει την καλοσύνη, την ασφάλεια και τη στήριξη. Μερικές φορές μια καλή λέξη σώζει μια καρδιά που δεν το δείχνει, και πολλές φορές πολλά παιδιά τα κρατάνε μέσα τους ή και ηλικιωμένοι κρατάνε κάτι μέσα τους αντί να εκδίδουν αυτό που νιώθουν. Οπότε κανείς δεν ξέρει, και θα ήθελα να περάσουμε στο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που λέει «Κανείς δεν ξέρει», και θα επανέλθουμε σε λίγο. Παρακαλώ πάρτε τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23, αν έχετε κι εσείς καμία ιστορία για τον εκφοβισμό, για bullying, προπαντός στα παιδιά. Do It For Dolly Day, φοράμε μπλε σε στήριξη των παιδιών να μην φοβούνται, να μην υπάρχει το bullying. Ας έχουμε αρκετά γύρω μας που συμβαίνουν, ας σταματήσει τουλάχιστον το bullying. Πάμε στο Γιώργο Σαμπάνη.

ο εκφοβισμός δεν είναι πλάκα, δεν είναι κάτι που περνάει. Κάθε λέξη, κάθε κοροϊδία, κάθε αποκλεισμός αφήνει σημάδια. Σήμερα θέλουμε να θυμίσουμε σε κάθε παιδί, νέο ή ενήλικα, να μιλά όταν πληγώνεται, όταν ζητά βοήθεια, να ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται και να μην ντρέπεται για τα συναισθήματά του, να μπορεί να γυρίσει, να στρέψει σε κάποιον για συμπαράσταση. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος όταν νιώθει στενάχωρος, όταν έχει κάποιο πρόβλημα. Ας μιλήσει σε κάποιον, μήπως τον ακούσει. Πάντοτε υπάρχει κάποια βοήθεια. Και θα σας πω μια μικρή ιστορία για μια μαθήτρια στη Μελβούρνη που έγραψε πως ένα απλό «κάθισε μαζί μας». Αυτή ήταν η φράση που λέει «κάθισε μαζί μας». Ήταν στο σχολείο και άλλαξε ολόκληρη η χρονιά της κοπέλας αυτής. Καμιά φορά η καλοσύνη ξεκινά από μια καρέκλα δίπλα μας, από μια κίνηση, μια καλημέρα. Γιατί φοράμε μπλε σήμερα όμως? Γιατί είπαμε όπως πριν, το μπλε συμβολίζει την ηρεμία, την ενσυναίσθηση και τη δύναμη να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ας πάμε σε ένα τραγούδι που είναι «Όχι στη βία, όχι στο bullying».

στη βία ξανά. Όχι στο bullying, στα χτυπήματα. Ένα όχι θα πω, δεν θα χαλαστώ. Και σε όσους μ' αγαπάνε θα στηριχτώ. Ένα όχι θα πω, στη βία ξανά. Όχι στο bullying.

τις στάχτιγμες που λύγησα που άρχισα να φοβάμαι. Χίλιες φορές που ούτε καν θέλω να τις θυμάμαι. Με ένα όχι θα σου πω σε σένα και στη βία. Στον bullying τα χτυπήματα και την υποκρισία. Άκουσε φίλε καθαρά και βάλτο στο μυαλό σου. Άλλαξε πλώρη τακτική είναι για το καλό σου. Μάθε τους άλλους να αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Αν θέλεις κάποιον στη ζωή να έχεις το πλευρό σου.

0: θα πω στη βία ξανά. Όχι στο bullying, στα χτυπήματα. Ένα όχι θα πω, δεν θα χαλαστώ. Και σε όσους μ' αγαπάνε θα στηριχτώ. Ένα όχι θα πω στη βία ξανά. Όχι στο bullying, στα χτυπήματα. Ένα όχι θα πω, δεν θα χαλαστώ. Και σε όσους μ' αγαπάνε θα στηριχτώ.
1: Όσους μ' αγαπάνε θα στηριχτώ. Όχι στο bullying, όχι στη βία. Και είστε συντονισμένοι στο 92,3 FM. Και αυτό το μήνα έχουμε και επίσης, όποιος θέλει να γίνει μέλος, θα έχουμε κάποια δώρα. Και αν ακούτε, να ακούτε τα ελληνικά προγράμματα στο 3ZZZ εδώ, και αν ακούτε εδώ και χρόνια, έχει πει κάποιος για μένα, δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο, είναι η φωνή της κοινότητάς μας. Τα ελληνικά προγράμματα που έχουν ιστορία πάνω από 35 χρόνια και είναι στο χέρι σας να συνεχιστούν, αν θέλουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να έχουν μια ανεξάρτητη ελληνική φωνή που να τους εκπροσωπεί, πρέπει να στηρίξουμε σήμερα το 3ZZZ. Γίνεται μέλος τώρα, αν πάτε στον ιστότοπο 3zzz.com.au, είναι μόνο 16 δολάρια το χρόνο, ή αν έχετε εκπτωτική κάρτα, είστε 60 χρονών και άνω, ή είστε φοιτητές, είναι 11 δολάρια. Οπότε μην αφήνετε το αύριο. Η φωνή μας χρειάζεται σήμερα. Γίνεται μέλη στο 3ZZZ. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που επίσης είναι για τον bullying και λέει «Κάντο να ακουστεί». Είναι ένα σχολικό τραγούδι για τον εκφοβισμό.

0: φουστί.
1: Σταμάτα τώρα, με ενοχλεί. Πες το δυνατά, κάν τον ακουστεί.
2: Σταμάτα τώρα.
1: Κάν τον ακουστεί.
2: Και κάν τον ακουστεί. Ακούσαμε τώρα τα παιδιά του σχολείου που λένε όχι στον εκφοβισμό. Και ένα ακόμη τραγούδι θα ακούσουμε για αυτό το θέμα, ή μάλλον δεν έχουμε το χρόνο, μια που είχαμε το πρόβλημα της σύνδεσης σήμερα το πρωί. Έχει περάσει ο χρόνος. Οπότε, επειδή έχουμε και τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή, 10 του μηνός, καλημέρα σε όλες τις μητέρες που ακούνε και γυναίκες που ακούνε, χρόνια σας πολλά, σε όλες τις μαμάδες, σε εκείνες που είναι κοντά μας, σε εκείνες που μας λείπουν, σε εκείνες που γίνονται μαμάδες, μαμά, με την καρδιά τους και είναι έγκυος, περιμένουν ένα υγιής, εύχομαι, και καλά, καλή ελευθερία. Η μητέρα είναι το πρώτο μας σπίτι και η καλοσύνη, η γλώσσα που μας έμαθε να μιλάμε. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ζουγανέλης για την μητέρα. Προχωράμε στο τραγούδι του.

0: Μανούλα, μαμά, μου μαμάκα.
1: Μανούλα, μάνα μου γλυκούλα, αγάπη μου, ελπίδα, μητερούλα. Δώσ' μου κι άλλο, κι άλλο χάδι, σ' έχω ανάγκη αυτό το βράδυ. Μανούλα μου, μάνα μου γλυκούλα,

0: Μάνα.
1: Σε ευχαριστώ για όλες.
0: Μαμά.
2: Συγχωρώ, μητέρα.
0: Σε ευχαριστώ, μαμά.
1: Σε έχω ανάγκη, μαμά.
0: Μητέρα! Μάνα, θέλω πως δεν
1: θέλω να σου πω πως αγαπάω πάρα πολύ.

0: χέρι στην καρδιά. Ταξίδεψέ με σ' όνειρα γλυκά.
1: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μανούλα.
2: Και η δική μου μητέρα.
3: Και η δική μου μαμά.
4: Και η δικιά μου εκεί ήταν.
1: Η μάνα μου.
3: Η μητέρα μου.
2: Η μαμά μου.
4: Η μανούλα μου.
1: Ποια?
3: Η μαμά μου.
1: Και η μαμά μου.
5: Μάνα!
2: Και η δική μου μαμά.
4: Και η δική σου.
5: Και η δική μου.
1: Η μάνα μου.
3: Ήταν και η δικιά μου εκεί.
4: Αχ, μαμά.
2: Μαμά.
3: Μανούλα.
1: Σε ευχαριστώ, μαμά. Κι εγώ.
2: Κι εγώ, μαμά.
6: Μανούλα, μαμά μου, μαμάκα, ήταν το τραγούδι που τραγουδούσε, τραγουδάει ο Γιάννης Γουανέλης, και ευχαριστούμε την Ανδριάνα που μας πήρε τηλέφωνο τώρα μόλις για να ρωτήσει ποιος τραγουδάει το τραγούδι αυτό. Εύχομαι να άρεσε σε όλους, και έτσι φωνάζουμε την μητέρα μας, ο καθένας με το δικό του τρόπο, το δικό του παρατσούκλι, το δικό του χαϊδευτικό. Και οι μάνες είναι μόνο μία είναι η μάνα, δεν υπάρχει δεύτερη μάνα. Η μάνα είναι αυτή που γεννάει το άτομο, αλλά καμιά φορά είναι και αυτή που μεγαλώνει το άτομο, και υπάρχουν αρκετές μάνες που δεν μπορούσαν να έχουν παιδιά, αλλά είναι μάνες γιατί φροντίζουν παιδιά, ας μην είναι φυσιολογικά δικά τους. Για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι όλοι το ίδιο, οπότε δεν μπορεί όλοι να έχουμε παιδιά. Αλλά μπορούμε να μεγαλώσουμε παιδιά, και έτσι και σε όλες τις γυναίκες που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν κανένα παιδί και θα ήθελαν, είμαι σίγουρος ότι νοιάστηκαν και μεγαλώσανε πολλά, γιατί νοιάζονται πολλές φορές και πιο πολύ. Οπότε χρόνια σας πολλά σε όλες τις κυρίες. Οι περισσότερες από τις αξίες που κουβαλάμε στη ζωή μας γενικά, ξεκινούν από το σπίτι και πολύ συχνά από μια μητέρα που μας έμαθε να μοιραζόμαστε, να συγχωρούμε, να νοιαζόμαστε. Η καλοσύνη δεν είναι θεωρία, είναι μια καθημερινή πράξη. Οπότε η Μαρία από τη Μελβούρνη μας έγραψε και μαζί με τη μητέρα της ήθελαν να μοιράσουν το φαγητό σε ένα ηλικιωμένο γείτονα. Και λέει, η μαμά μου λείπει, επειδή λέει πως το φαγητό έχει άλλη γεύση όταν το μοιράζεσαι. Και μοιράστηκε το φαγητό λοιπόν, και βέβαια έχει άλλη γεύση, και πάντοτε το φαγητό της μητέρας είναι κάπως διαφορετικό. Η μητέρα δεν παραμένει νέα, ούτε η γυναίκα γενικά, ούτε κανείς από μας. Οπότε γερνάω μαμά, λέει η Τάνια Τσανακλίδου, και ας την ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι. Γερνάω μαμά. Επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα σας πω ένα αντίο από τώρα. Εύχομαι να περάσετε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες, όλες τις μητέρες και όλες τις κυρίες που έχουν αναθρέψει παιδιά.
7: Που δεν έμαθα να πλένω.
6: Τα ρούχα που δεν έμαθα να πλένω.
7: Τα βάζω στη σακούλα και στα φέρνω.
6: Τα βάζω στη σακούλα και τα φέρνω.